0: Ρόλα Λουιάγε Εγκαϊάι. Τι έκολα η τωρία νίλια κόπη.
1: Ιαβάσκαρε.
0: Ιαλά γιο κυκρά βαλίγε Εγκαϊά να νεκράσσερε.
1: Ιαβάσκαρε.
0: Μαρία και Εγκαϊ νίλια κόπη εν τιάτρο νοσιόλ ορμάσι. Τι νίγιουμε τέ ρέντιο νέα κυκρά γιο κτενία μπάνγι γιο πόγι.
1: Ιαβάσκαρε.
0: Ιακόπη εν τσεβούβα. Ha! Woo!

0: μας είδε μωρά να καβέλα με χωρίς Μανουέλ ούλε κίσε.
1: Και νέ μπορώ να πει και η Λελίωνε και η Εσά ήταν κουένι.
2: Και η Μαγινιέστη Ιάσα όλο σιόλε Κένια.
0: Μη χέρε δαρμάς, ε.
1: Yes.
0: Μη γέρα μα είναι λέω. Ερωμάτης γιο λαρικό. Μη γέρα λαράγια. Μη γέρα σουκούλ.
1: Γράω σου και κάνω καραμπινί πέ χαγιά.
0: Είμαστε.
2: Εν κακενιά.
3: Ερε μάγια. Εν κακενιά.
4: Ο Σύγκολιο Λέσσα Θεάτρο Μάιεν FM.